0: Εγώ μα μιαώνετε και σε κάγιν τούτα μεγ MBC Radio.
1: Τάνσι, μην το γίνεις γάνσι. Εγώ μα τσιμούν, να νίδω είτε κα τσιμούς τσιγούτα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα, καουία τι σιγείς γάκ, α τσιμούν σα, κι ουίτν μιούζικ, κι σε τι γατάχω. Εγώ να μα τσιμούν, εγώ νίγω κάμικο γάπη, τότε μας χώρια γουίδω.
2: Tahu Sony awi ke mau chemical wichi ha chuma no tisi gi wit no hawi ya kawi da ka mi chigi sita mo gane mui chi hiwi with Northern Saskatchewan scholarship macho no mo masna hega na huma na ga sa ga skna ta no gi tut no mo gi sko u pasku e pi sim stom te na pya go sa ba ge mi chi so gi sin gi wit no hoti gi wi gin gi sa ga skna chi gan ta ya mi chi gi wi ni kisi ta wi chi hi ga wi in a chit na ma ne chemical scholarship u ti ga gi sa ga skna chi gan chemical north.com/scholarship